φωτιά. Λέω τέντο είναι τα γκότι εμένα. Μπαίνενε και να δω γιατί κι αλέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με vibe. Αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξουν fly. Μόκρα με του είσαι relevant. Ζάμαν που λόβ πεν slide. Χάιντε πρεζέντα ιον του είμαι γκέν. Πριν τόλοι σε μνήσω κομπλέτ. Εκεί πεν τζακ τόσου τεμπρέτ. Αγιο ποντο μες με vibe. Αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξουν fly. Μόκρα με του είσαι relevant. Ζάμαν που λόβ πεν slide. Χάιντε πρεζέντα ιον του είμαι γκέν. Πριν τόλοι σε μνήσω κομπλέτ. Εκεί πεν τζακ τόσου τεμπρέτ. Playing smart and picky. Kur fulis lun qërpiki. I pastër dinamiti shdukësh si paraziti. I mean it when I speak it. Me mu hankejt ekipi. Më sëm zjarpe limiti.